Είχα αργήσει. Ντύθηκα βιαστικά, γκριφούστα και μπλούζα γκρι. Δεν έβαψα το χρόνο από το πόνο. Τίποτα που θα μπορούσε να τραβήξει την προσοχή. Ο χρόνος κυλούσε πιέζοντάς μου. Πάνω στον πανικό μου τηλεφώνησα για να έρθει ένα ταξί να με πάρει. Ήταν λάθος μου. Ήταν αντίθετο στις στοιχειώδεις αρχές συμμαθητικότητες. Ήταν λάθος μου. Το παραδέχομαι. Κατέβηκα μπροστά στο Λαμπρόπουλο και προχώρησα ως το ξενοδοχείο με τα πόδια. Ζήτησα το κλειδί του δωματίου αριθμός 6 όπως συμφωνήσαμε. Η βαλίτσα τα κάτω από το κρεβάτι όπως συμφωνήσαμε. Είχα αρχίσει να ηρεμώ, είχα αρκετό χρόνο στη διάθεσή μου. Συναρμολόγησα το όπλο και το σιδαστήρα. Το πήρα στην αγκαλιά μου. Σκόπευσα αριστερά-δεξιά μέσα από τις γρίλες. Είχα αρκετό χρόνο για να δημιουργηθεί κάποια οικειότητα ανάμεσά μας.

μέρες, από τη στιγμή που μου ανατέθηκε αυτή η αποστολή, δεν συναντήθηκα και δεν συζήτησα με κανέναν. Ανάλλαξα το πρόγραμμά του μετά από κάποια διαρροή. Η διαρροή αυτή δεν προήλθε από μένα. Είμαι πρόθυμη και είμαι έτοιμη να αναλάβω άλλη αποστολή, γιατί είμαι πιστή στον κοινό νου. Είμαι πιστή στον κοινό νου.